διάστημα. Κινήσι μου λένε εσύ τέγκο. Αγεάστε παλαικεράστε, να. Γάμα είχατε εσύ, κόβαλφινή.